0: Ναι,
1: πες, θα μου ξεσκάφει, ναι. Έλα.
0: Όχι, από πού
1: μέσα το σώμα. Ναι, ναι, έτσι και από πού μου, με τσιαπουτάκι.